Μέχρι την ώρα κλάτου. Μη ουγερέ κι από φωλιό. Μια κάνα ουμακιά πύρο. Ένω. Ο μη ουγερά αντέκι από φωλιό. Ο μη ουγερά αντέκι από φωλιό. Μια κάνα. Ακάνα βόλο μαγιά πύρο. Ποτήρο πάνω και τσέκει κυλάγι. Μη ουγερά κι από φωλιό. Ninga garani ko no akel chi ajimi kali e